την πατά, τη θρηματίζει. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνει, με βυθίζει. Δεν με διαβάζει, με αδειάζει. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύει. Επιλογέ σου δεν τα

για μια βραδιά ήσουνα μόνο, μόνο. Εξαφανίσου πάρε δρόμο, άιντε δρόμο. Για μια βραδιά της μιας

0: μου τι
1: τέσσερις σφαίρες στο στήθος. Νιώθω πως έτσι θα φύγω. Γιατί πρώτα πρέπει να πεθάνω. Για να με εκτιμήσουν. Δεν είμαι ούτε King Van. Pop Smoke θέλω να ζήσω. Γάμισε το fake love. Γάμισε το αν έγινα θρύλος. Οι φίλοι μου θα κλάψουν δύο εβδομάδες. Και θα προχωρήσουν. Life goes on. Και δεν μπορώ να τους κατηγορήσω. Τα αδέρφια μου θα ψάξουν για εκδίκηση. Θα ισοφαρίσουν.

επισκέπτης. Να κλαις διπλά στο φέρετρο μου λες και με ξέρεις. Να με ανεβάζεις και να λες πως είμαι legend. Με εντάσσεις fake shit και μου περισσεύει. Ζούμε μες στο Matrix, τρέχουμε για paychecks. Ξεχνάμε πως αυτά που έχουν αξία είναι the basics. Άμα πέρα από αγγέλους, στον παράδεισο έχει γκέτο. Θάψε με

τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να σε σκοτώσω. Δεν αντέχομαι σε βλέπω μάλλον σου να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να σε σκοτώσω.

0: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com.
1: Προκαλείς, αλλά θες, αλλά λες και δεν είσαι ειλικρινής. Μ' όλα αυτά που

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Τα χρόνια κομμάτια, στα δυο σου τα μάτια, σαν ρούχα παλιά ξεθοριάζουν. Οι νύχτες μαχαίρια, σε άγνωστα χέρια, σημάδια στο σώμα χαράζουν.

μονάχο μ' αφήνουν, την πάρτι τους μόνο κοιτάνε. Οι αγάπες τελειώνουν, τα φράγκα τελειώνουν, φτηνές μουσικές μου τις πάνε.

0: You're listening to WNTN 1550 AM.
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
2: Ελληνική ήχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
3: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστώνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Είπε ο Κύριος στους μαθητές αυτού, «Σας στέλνω σαν πρόβατα ανάμεσα στους λύκους, να έχετε τη σύνεση που έχουν τα φίδια και την ακεραιότητα που έχουν τα περιστέρια. Φυλαχτείτε από τους ανθρώπους, γιατί θα σας παραδώσουν σε δικαστήρια και θα σας μαστιγώσουν στις συναγωγές τους. Θα σας οδηγήσουν μπροστά σε άρχοντες και βασιλιάδες εξαιτίας μου, για να δώσετε μαρτυρία για μένα σε αυτούς και στους ειδωλολάτρες. Και όταν σας σύρουν στα δικαστήρια, μην αγωνιάτε για το τι θα πείτε ή πώς θα το πείτε. Ο Θεός θα σας φωτίσει εκείνη την ώρα τι να πείτε. Γιατί δεν θα είστε εσείς που θα μιλάτε, αλλά το πνεύμα του πατέρα σας που θα μιλάει μέσα σας. Θα παραδώσει ο αδερφός τον αδερφό στο θάνατο και ο πατέρας το παιδί, και θα ξεσηκωθούν τα παιδιά και θα θανατώσουν τους γονείς. Για όλοι θα σας μισούν εξαιτίας μου. Όποιος όμως μείνει ελεύθερος στο τέλος, αυτός θα σωθεί.
1: The Gospel reading is according to St. Matthew. The Lord said to his disciples, Behold, I send you out as sheep in the midst of wolves, so be wise as serpents and innocent as doves. Beware of men. For they will deliver you up to councils and flog you in their synagogues, and you will be dragged before governors and kings for my sake, to bear testimony before them and the Gentiles. When they deliver you up, do not be anxious how you are to speak or what you are to say, for what you are to say will be given to you in that hour, for it is not you who speak, but the Spirit of your Father speaking through you. Brother will deliver up brother to death, and the father his child, and children will rise against parents and have them put to death, and you will be hated by all for my name's sake. But he who endures to the end will be saved.
0: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ηχό, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Οι ηγέτες των χωρών της G7 ζήτησαν άμεση κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο και χαιρέτησαν τη νέα προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής στο Εβιάν Λεμπέν της Γαλλίας. Σύμφωνα με κοινή τους δήλωση, κάλεσαν σε άμεση και ισχυρή εκεχηρία στο Λίβανο, ενώ παράλληλα ανακοίνωσαν ότι θα επιδιώξουν διαφοροποίηση των ενεργειακών οδών προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από τα στενά του Ορμούζ. Στη διαβεβαίωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν πλήρως προσιλωμένες στο ΝΑΤΟ και στις δεσμεύσεις του άρθρου 5 παρά την προσαρμογή των αμερικανικών συνεισφορών στο νατοϊκό μοντέλο δυνάμεων, προχώρησε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε. Τώρα, όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα αξιωματούχους, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη φέρεται να συμφώνησαν στη δημιουργία ιδιωτικού επενδυτικού ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν μετά τον πόλεμο. Στο Τέξας, συντριβή μικρού αεροσκάφου συνέβη στο δρόμο με ένα νεκρό. Οδηγοί που βρίσκονταν στο σημείο εγκατέλειψαν τα οχήματά τους προσπαθώντας να σπάσουν το παράθυρο του πιλωτηρίου για να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες. Στη Βρετανία, οι αναπληρωματικές εκλογές που διεξάγονται αύριο στην εκλογική περιφέρεια του Makerfield στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ έχουν εξελιχθεί σε μια από τις σημαντικότερες πολιτικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών. Το αποτέλεσμά τους ενδέχεται να καθορίσει την πολιτική επιβίωση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Στην Ελλάδα τώρα, στη δημιουργία μιας νέας πλατφόρμας για την καταπολέμηση της ακρίβειας προχωράει η κυβέρνηση. Το πόσο κάνει.gov.gr είναι μια πλατφόρμα σύγκρισης τιμών καταναλωτικών προϊόντων που επιτρέπει στους πολίτες να βλέπουν και να συγκρίνουν τις τιμές. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,64% και στις 51.999,67 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 6-1 έχασαν οι Red Sox από τους Blue Jays και θα ξαναπαίξουν σήμερα στις 6:45. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 77 βαθμούς σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία με ηλιοφάνεια και κατά τόπου συννεφιά και στους 77 αύριο με πιθανότητα βροχής. Στους 81 βαθμούς ο υδράργυρος στην Παρασκευή με ηλιοφάνεια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ηχό είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Ball Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville. Shop their website at ballsquarefinewines.com. Free delivery within a 10-mile radius, gift baskets ready to go, or you can order custom-made cheese platters. And don't forget their weekend tastings. Every Friday, wine tastings from 5 to 7:30 p.m., and every Saturday, craft beer and spirit tastings from 4 to 6 p.m. Visit their website at ballsquarefinewines.com.
2: When was the last time you thought about what would happen to your loved ones if something unexpected occurred? It's a thought no one likes to dwell on, but planning ahead can give you the peace of mind that no amount of money can buy. Life insurance isn't just about a policy. It's about protecting your family, your future, and everything you've worked so hard for. Imagine knowing that your loved ones will be financially secure even if you're not there to provide for them. And it's easier than you think to get started. With affordable options, flexible plans, and expert guidance, you can find the perfect life insurance plan to fit your needs and budget. I'm Joanna Antonopoulos, and I'm here to make sure your family is taken care of, no matter what life brings. It's time to give your loved ones the gift of protection, because the best way to take care of them is to plan ahead. Call me today to learn more, 781-894-7000, or email me at joanna@atlanticplanning.com. Life insurance. It's more than a policy. It's a promise to those you love.
3: New Englander Henry David Thoreau offered the advice to simplify. So, for simply satisfying coffee, try New England Coffee at your local supermarket.
4: Η αγάπη για την ομορφιά είναι γούστο. Η δημιουργία της ομορφιάς, τέχνη. Ο πλαστικός χειρουργός Ιωάννης Γλαβάς είναι εδώ για να σας κάνει να νιώσετε άνετα και όμορφα με τον εαυτό σας. Με εξειδίκευση στην οφθαλμοπλαστική, διενεργεί επεμβάσεις προσώπου και θεραπείες για τη βελτίωση λίανσης των ρητίδων και τη σύσφιξη της χαλάρωσης. Η διεύθυνση του γραφείου του 115 Newberry Street στη Βοστόνη και το τηλέφωνο 617-262-0. Οι υπηρεσίες του γιατρού Ιωάννη Γλαβά, όπως και όλες οι υπηρεσίες του κλάδου της αισθητικής, δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
1: Good morning from Evan, Lucky and Catherine Metropolis, in remembrance of the greatest generations, our parents and our grandparents, who immigrated to the United States of America, and particularly to their parents, James and Catherine Metropolis, along with James and Diana Pergantis. And thank you to Grecian Echoes for helping to keep our Greek heritage alive. Once again, good morning from the Metropolis family.
5: Hear and grow your finances with the guidance of the experienced accredited investment advisor, Manny Frangiadakis at 12 Points Wealth Management. With personalized attentive service, Manny will put your needs first and create smart, effective financial plans for your family or business. Give Manny a call at 12 Point Management 617-212-8343. 617-212-8343.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Astor Report. Don't miss out.
3: Καλημέρα, καλημέρα. 17 Ιουνίου σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, μια όμορφη μέρα. Θα έχουμε ζέστη, ξαναξεκινάει η υγρασία από το βράδυ και λίγες βροχές. Η θερμοκρασία πάλι κοντά στους 90 βαθμούς, καλοκαιρινές συνθήκες. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Τα πρώτα δεξαμενόπλια που μεταφέρουν ιρανικό αργό πετρέλαιο έχουν αναχωρήσει από το στενό του Ορμούζ και από τότε που ξεκίνησε ο ναυτικός αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από 2 μήνες. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας δήλωσε ότι η υπογραφή τελετής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή κοντά στην Λουκέρνη. Ενώ ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι θα στείλει τη συμφωνία με το Ιράν στο Κογκρέσο για τον έλεγχο του και ο πρόεδρος Βάνς είπε ότι το κείμενο μπορεί να δημοσιευθεί πριν την επίσημη υπογραφή της Παρασκευής στην Ελβετία. Σε τελευταίες δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι αν δεν του αρέσει η συμφωνία θα συνεχίσει να πέφτουν οι βόμβες στο Ιράν. Η συμφωνία επίσης ορίζει ότι ένα ιδιωτικό ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων έχει σχεδιαστεί για να ενεργοποιήσει επενδύσεις στο Ιράν και περίπου το μισό από αυτό το ποσό έχει ήδη δεσμευτεί από ιδιωτικά κεφάλαια εταιριών του κόλπου. Ο τελευταίος κόμπος, το τελευταίο εμπόδιο, ο τελευταίος κάβος είναι το Ισραήλ και το Λίβανο, καθώς το Ιράν λέει ότι αν το Ισραήλ δεν εγκαταλείψει το Λίβανο δεν υπάρχει ειρήνη. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε την Δευτέρα ότι η χώρα του δεν θα αποσυρθεί από την γη που έχει κατασχεθεί στο Λίβανο και ότι το Ισραήλ δεν είναι συμβαλόμενο μέρος της συμφωνίας. Ένας κόμπος λοιπόν απομένει και βρίσκεται στο νότιο Λίβανο. Η συμφωνία που τερμάτισε τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν τερμάτισε τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χετζμπολά. Και η Τεχεράνη στοιχηματίζει ότι μπορεί να κάνει αυτό τον πόλεμο να εξαρτάται από τι ανταλλάγματα θα πάρει. Στην Γαλλία να πάμε, όπου γίνεται η συνάντηση των G7, των 7 μεγαλύτερων χωρών της Ιφηλίου. Οι ηγέτες χαιρέτησαν την συμφωνία του Τραμπ με το Ιράν και στρέφουν την προσοχή τους στον ορυκτό φραγμό της Κίνας, αφού συμφώνησαν να συνεχίσουν την υποστήριξη προς την Ουκρανία και θέλουν να συζητήσουν την εξασφάλιση των αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών και την αντιμετώπιση της εξάρτησής τους από την Κίνα. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε μια σημαντική πολιτική νίκη στην πολιτεία της Τζόρτζια, της Γεωργίας, χτες το βράδυ στις προκριματικές εκλογές, καθώς ο υποστηριζόμενος υποψήφιός του, Μάικ Κόλινς, νίκησε τον πρώην προπονητή ποδοσφαίρου American Football, τον Ντέρεκ Ντούλεϊ, στον επαναληπτικό γύρο προκριματικών για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ο Κόλινς λοιπόν θα είναι αυτός που θα αντιμετωπίσει τον δημοκρατικό γερουσιαστή Όσοφ, ο οποίος προκαλεί και ενθουσιασμό στους δημοκράτες ακόμα και για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Ο επικεφαλής του Κέντρου Ελέγχου Πρόσληψης Νοσημάτων της Αφρικής προειδοποίησε ότι το ξέσπασμα του έμπολα στο Κονγκό θα μπορούσε να είναι χειρότερο και από ό,τι έχει σημειωθεί ποτέ, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν εντοπιστεί οι δεκάδες χιλιάδες επαφών ασθενών που υπάρχουν με την ασθένεια. Στα ελληνικά νέα να πάμε, ο Υπουργός Εξωτερικών Γέρα Πετρίτης προειδοποίησε την Αλβανία ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας της ελληνικής μειονότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πρόοδό της προς την ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν μέσω εντάσεων σχετικά με τα αναπτυξιακά σχέδια κατά μήκος των αλβανικών ακτών. Η Ελλάδα, όπως είπε ο Υπουργός, έχει ιστορικό, εθνικό και γεωπολιτικό συμφέρον στην ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παίζει βασικό ρόλο στην διαδικασία. Στην Τουρκία να πάμε και στην Άγκυρα, όπου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συζήτησε την πιθανή επαναλειτουργία της ιστορικής θεολογικής σχολής της Χάλκης με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στις προοπτικές επαναλειτουργίας της Χάλκης στο πλαίσιο διαλόγου που έχει ξεκινήσει. Πολύ σημαντικό νέο θα είναι αυτό, εάν και πότε γίνει. Στα παγκόσμια οικονομικά μας νέα, χτες στο κλείσιμο της Τετάρτης, το Dow Jones έφτασε τις 52.000 μονάδες. Εκεί είναι σχεδόν, είναι παρά ένα πόντο, αλλά εκεί βρίσκεται καινούριο ρεκόρ. Το Nasdaq έπεσε χτες περίπου 1%, ενώ αυτή τη στιγμή οι αγορές δείχνουν να μην έχουν μεγάλη αλλαγή. Το Nasdaq είναι πάνω μισό της 100 αυτή τη στιγμή. Έχουμε φυσικά το πλαίσιο της ειρήνης και η πτώση του πετρελαίου στα 79 δολάρια το βαρέλι, το χαμηλότερο επίπεδο από τις πρώτες ημέρες του πολέμου. Όλα αυτά έχουν μειώσει πώς θα αντιμετωπίσει η Fed, η Κεντρική Ομοσπονδιακή Τράπεζα, τα επιτόκια. Στις 2 το μεσημέρι θα ανακοινώσει την απόφασή της. Είναι η πρώτη συνάντηση του Kevin Warsh ως Προέδρου και όλοι πιστεύουν ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν τα ίδια. Τέλος στον αθλητισμό, στο παγκόσμιο κύπελο. Να πάμε όπου οι μεγάλοι αστέρες εμφανίστηκαν χτες. Οι μηχανές του γκολ, ο Μέση, ο Χάλαντ, ο Εμπαπέ, έδωσαν στις ομάδες τους τις καλύτερες εκκινήσεις στο Μουντιάλ. Οι Superstar έλαμψαν στους αγώνες του Μουντιάλ. Ο θρύλος του ποδοσφαίρου Λεωνί Μέση, 39 ετών παρακαλώ, σημείωσε hat-trick. Είναι ο γυραιότερος παίκτης που έχει κάνει τέτοιο πράγμα στο παγκόσμιο κύπελο, ενώ έχει και πλέον έφτασε τον Κλοζέ στα περισσότερα γκολ που έχουν γίνει ποτέ σε Μουντιάλ 16. Ο Έρλινγκ Χάλαντ της Νορβηγίας και ο Γάλλος Εμπαπέ σημείωσαν 2 γκολ ο καθένας, εξασφαλίζοντας τις νίκες για τις ομάδες της. Σήμερα, ακόμη περισσότεροι στάρ, ο Ρονάλντο θα παίξει με το Κονγκό στις 1 το μεσημέρι και ο Χάρι Κέιν με την Αγγλία θα παίξουν με την Κροατία στις 4. Τα άλλα δύο μάτς είναι η Γκάνα εναντίον του Παναμά και το Ουσμπεκιστάν εναντίον της Κολομβίας. Ενώ εδώ στην Βοστόνη οι φίλαθλοι, οι Σκοτσέζοι και οι Νορβηγοί έχουν δώσει μια τελείως διαφορετική άβρα στην πόλη, καθώς η μπύρα τελειώνει στις μπυραρίες, οι σκοτσέζικες γκάιτες τις ακούμε όπου βρισκόμαστε. Οι Βοστονέζοι περιμένανε ποδοσφαιρικούς αγώνες και όχι ένα φεστιβάλ διασκέδασης και την υπέροχη ατμόσφαιρα που μόνο οι οπαδοί του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου μπορούν να δημιουργήσουν. Να μην ξεχνάμε και τους Red Sox, οι οποίοι η επίθεση δεν πάει καθόλου καλά και αυτοί χάσανε πάλι 6-1 από τους Blue Jays. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής ηχούς που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.
4: Sevan Bakery of Watertown. When you visit our store, you will discover that we're more than a neighborhood bakery.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Οι ηγέτες των χωρών της G7 ζήτησαν άμεση κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο και χαιρέτησαν τη νέα προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στο Εβιάν Λεμπέν της Γαλλίας. Σύμφωνα με κοινή τους δήλωση, κάλεσαν σε άμεση και ισχυρή εκεχηρία στο Λίβανο, ενώ παράλληλα ανακοίνωσαν ότι θα επιδιώξουν διαφοροποίηση των ενεργειακών οδών προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από τα στενά του Ορμούς. Στη διαβεβαίωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν πλήρως προσιλωμένες στο ΝΑΤΟ και στις δεσμεύσεις του άρθρου 5 παρά την προσαρμογή των αμερικανικών συνεισφορών στο νατοϊκό μοντέλο δυνάμεων, προχώρησε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε. Τώρα, όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα αξιωματούχους, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη φέρεται να συμφώνησαν στη δημιουργία ιδιωτικού επενδυτικού ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν μετά τον πόλεμο. Στο Τέξας, συντριβή μικρού αεροσκάφου συνέβη στο δρόμο με ένα νεκρό. Οδηγοί που βρίσκονταν στο σημείο εγκατέλειψαν τα οχήματά τους προσπαθώντας να σπάσουν το παράθυρο του πιλωτηρίου για να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες. Στη Βρετανία, οι αναπληρωματικές εκλογές που διεξάγονται αύριο στην εκλογική περιφέρεια του Makerfield στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ έχουν εξελιχθεί σε μια από τις σημαντικότερες πολιτικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών. Το αποτέλεσμά τους ενδέχεται να καθορίσει την πολιτική επιβίωση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Στην Ελλάδα τώρα, στη δημιουργία μιας νέας πλατφόρμας για την καταπολέμηση της ακρίβειας προχωράει η κυβέρνηση. Το posokani.gov.gr είναι μια πλατφόρμα σύγκρισης τιμών καταναλωτικών προϊόντων που επιτρέπει στους πολίτες να βλέπουν και να συγκρίνουν τις τιμές. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,64% και στις 51.999,67 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 6-1 έχασαν οι Red Sox από τους Blue Jays και θα ξαναπαίξουν σήμερα στις 6:45. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 77 βαθμούς σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία με ηλιοφάνεια και κατά τόπου συννεφιά και στους 77 αύριο με πιθανότητα βροχής. Στους 81 βαθμούς ο υδράργυρος στην Παρασκευή με ηλιοφάνεια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση. Stapleton Floral of South Boston. For weddings and baptisms to anniversaries, name days, birthdays and sympathy arrangements. Stapleton Floral proudly serves the Greek American community with personal care and outstanding service. Visit them at 635 East Broadway in South Boston, 617-269-7271. Beautiful flowers, custom arrangements, and dependable delivery throughout all of Greater Boston. Stapleton Floral, helping celebrate life's most important moments with style and tradition.
1: Για 80 χρόνια μπαίνουμε στα σπίτια σας και σας κρατάμε συντροφιά. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας μας άκουγαν, οι γονείς σας μας άκουγαν και τώρα ήρθε η δική σας σειρά. Ζητούμε τη δική σας συνδρομή. Μόλις 100 δολάρια για νέα μέλη για να κρατηθεί η φωνή της ελληνικής ηχού ζωντανή. Επισκεφτείτε σήμερα την ιστοσελίδα greecianecos.com και γίνετε μέλος. Μαζί θα μιλήσουμε ελληνικά, θα μάθουμε τα νέα της ομογένειας, θα ταξιδέψουμε στην Ελλάδα, θα χορέψουμε και θα γιορτάσουμε τα γενέθλιά σας. Τροφός Caregivers. Αναζητάτε babysitter, νάνι για τα μικρά σας αγγελούδια, μια καλή συντροφιά για τους γονείς, βοήθεια στο σπίτι με το μαγείρεμα? Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trofoscare.com και θα βρείτε την κατάλληλη επιλογή. Τροφός Caregivers. Γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται την καλύτερη φροντίδα και αγάπη.
2: every Tuesday and Wednesday from noon to 2. It's Mike Janity's Disco Dance Party. Playing your favorite dance music from the 70s and early 80s.
3: Good morning from the Eric Papachristos Restaurant Collection, including the Venetian of Weymouth, Trade at 540 Atlantic Avenue in Boston, Porto at the Prudential Center on Ring Road, and with five Saloniki locations, Harvard Square, Fenway, MIT, Newbury Street, and Beacon Hill. Also catering available. Good morning from Eric Papachristos and his restaurants.
4: Are you worried about a loved one who has dementia and can no longer live at home alone and needs extra care? Have you heard of Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton? Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton offers rehabilitation dementia care units in short-term and long-term stay for patients. Located at 601 Sherman Street in Canton, Hellenic Nursing and Rehabilitation Center, helping you to live the fullest quality of life possible. Call 781-828-7450.
1: Φωτιά Greek Taverna άνοιξε και σας περιμένει στο 401 Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πλούσιο μενού από αυθεντικές ελληνικές συνταγές, αρμονικά δεμένες με τις αμερικάνικες γεύσεις. Κεφτέδες, μουσακάς, αρνάκι κοκκινιστό, τυροπιτάκια, ψαρονέφρι, αλλά και πίτσα, ζυμαρικά, μπέργκερ, κλαμπ, σάντουιτς και θαλασσινά. Φωτιά Greek Taverna, ένας υπέροχα διαμορφωμένος χώρος, στον οποίο η ελληνική φιλοξενία και εξυπηρέτηση θα σας κάνει να νιώσετε σαν το σπίτι σας. Φωτιά Greek Taverna, πάτε και φάτε!

0: Here's the 12th most popular Greek song of the week.
1: Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις.
1: Ζήτα την καρδούλα μου πίσω. Θέλω για πάντα να σβήσω. 11.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Just about everywhere you turn, prices are on the rise. But not at Sullivan Tire. We have deals on some of the most popular tires. Come in and save up to $300 on select Goodyear tires. Or save $70 instantly with 4 Kelly tires. Or $80 off with 4 Cooper or Bridgestone tires. Don't miss these offers at our expert auto service all month long.
1: Don't miss these special deals, but they're only this month at Sullivan Tire.
2: New to Market Basket is the Market's Cafe. The cafe offers refreshments such as coffees, teas, lattes, smoothies, freshly squeezed orange juice, as well as bagels, muffins, and donuts from the bakery. It's a great place to sit down and get some work done, complete with comfortable seating and free Wi-Fi. A welcoming, cozy environment found at your local neighborhood Market Basket. Come visit us at Market's Cafe, Demoulas Market Basket. More for your dollar.
3: Grecian Echoes is now proudly presented to you by Evangelos and Eleftheria Moutoudis and family, along with Cons and Sophia Skrivanos and family, and the DEC Group and all its employees. Good morning from the DEC Group.
4: Οι οικογένειες του Ευάγγελου και της Ελευθερίας Μουτούδη και του Κόνς και της Σοφίας Κρυβάνος παρέα με τους εργαζομένους της εταιρείας τους, DEC Group, με περηφάνεια υποστηρίζουν το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα της Ελληνικής Ηχούς. Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα, καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια. Ο Έρικ Παπαχρήστος και η ομάδα τους θα σας προσκαλούν να επισκεφτείτε και να έχετε το καλύτερο lunch, brunch και dinner στα υπέροχα εστιατόρια του. Εστιατόρια του Έρικ Παπαχρήστος στη Σαλονίκη Greek, στη Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στη Newberry Street και στη Beacon Street. The Venetian στο 909 Broad Street στο Weymouth, Trade στο 540, Atlantic Avenue στη Βοστόνη, Πόρτο στο Prudential Center και το La Padrona μέσα στο Raffles Boston Hotel στο 38 Trinity Place στη Βοστόνη. La Padrona, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια σε όλη την Αμερική σύμφωνα με τους New York Times. Πάτε και φάτε!
3: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC. Servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
5: Grecian Echoes presents the countdown of the top 15 Greek songs of the week every Wednesday at 11 a.m.
6: Number 9 on our top 15 countdown.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Δε φταίσαι εσύ που τι αγαπώ, τότε δεν έχω τη μοναξιά μου στο δεξί.

έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμό.

WNTN AM 1550 and WNTN 1550 AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN 1550 AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιακριδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες, εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας, η συμφωνία ΗΠΑ με το Ιράν θα υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη, είπε ο πρόεδρος κύριος Τραμπ, αλλά απρόσμενα σήμερα κυκλοφόρησαν τα 14 σημεία της. Αυξανόμενη συννεφιά απόψε στη Μύρνη Αμοστόνη με περίπου 60 βαθμούς και πιθανότητα ψυχάρας μετά τα μεσάνυχτα. Αύριο Πέμπτη σποραδική βροχή με περίπου 75-80 βαθμούς, αλλά το Σαββατοκύριακο προβλέπεται καλοκαιρινό.

τραγούδια συνθέσεις του Στέλιου Βαμβακάρη. Γιος του ρεμπέτη Μάρκου Βαμβακάρη. Θα σας δώσω ένα βιογραφικό λίγο αργότερα. Να ακούσουμε αμέσως μερικά από τα τραγούδια που έδωσε ο Στέλιος Βαμβακάρης στον εκλεκτό καλλιτέχνη, αείμνηστη και οι δύο βέβαια, Νίκο Ξυλούρη.

Σε στίχους Κώστα Φέρη ήταν αυτό, και το δεύτερο, σύνθεση και αυτό του Στέλιου Βαμβακάρη, σε στίχους Ερίκου Θαλασσινιού.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγγελοειδώντας μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούλας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Βίου Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομίρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Hotos, Feta, Manouri και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphic Screening, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον βορειοεπειρότη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστονα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και το κινητήριο Γεσημανή με πρόεδρο τον κύριο Άννα Μακίνων με τηλέφωνο 617-325-0186. Και είπαμε, ο Γιώργος Χαμινάρης μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις, δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελοειδώντας μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδερφούς σας Κάρκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 18:30 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε θα ακούσουμε στο ημίωρο τα 45 της ελληνικής τηλεόρασης. Ναι, τα έβαλε και η τηλεόραση πριν από μερικά χρόνια. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George.

μας νέα, η κοινότητα Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Cambridge, ως καλή μέλη και φίλους, στο τετραήμερο ελληνικό φεστιβάλ, Πέμπτη, αρχίζει αύριο, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 18, 19, 20 και 21 Ιουνίου, Πέμπτη, 5 με 9, Giro Night, Παρασκευή και Σάββατο, 11 με 10 και Κυριακή, 11 με 8, με όλα τα ελληνικά φαγητά και γλυκά. Διασκέδαση με την ορχήστρα Αθήνεων του Γιώργου Καρατζά, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, και ο DJ Σπύρος θα είναι εκεί τις υπόλοιπες ώρες και μέρες. Η κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης βέβαια γιορτάζει 50 χρόνια ελληνικού φεστιβάλ. Περάστε! 14 Magazine Street, off Central Square, στο Cambridge. That's the fourth four-day annual Greek Festival of the St. Constantine and Helen Community of Cambridge. Starts tomorrow, Thursday, continues on Friday, Saturday and Sunday at their grounds, 14 Magazine Street, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Αφιέρωμα στο μέρος αυτό της εκπομπής στον Στέλιο Βαμβακάρη. Ο συνθέτης και δεξιοτέχνης του μουσικού αυτού, Στέλιος Βαμβακάρης, γιος του Ρεμπέτη Μάρκου.

το μακάρι. Πέθανε, είχε γεννηθεί 2 Μαρτίου το 47 και πέθανε 17 Ιουνίου το 2019 σε ηλικία 72 ετών. Γεννήθηκε στον Πειραιά 2 Μαρτίου. Ήταν επαγγελματίας μουσικός από την ηλικία των 12 ετών, όταν και άρχισε στο πλευρό του πατέρα του, του Μάρκου, και συνεργάστηκε με σημαντικούς μουσικούς του ρεμπέτικου όπως ο Παπαϊωάννου, Τσιτσάνης, Παγιουμτζής, Περπινιάδης, καθώς και με εκπροσώπους της λαϊκής και έντεχνης μουσικής όπως ο Ζαπέτας και την Γκρέι, Βίκη Μοσχολιού, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Σωτηρία Μπέλου, Παύλος Σιδηρόπουλος, Νίκος Σιλούρης, Γιώργος Νταλάρας. Ήταν από τους πρωτοπόρους μουσικούς που ασχολήθηκαν με τις κοινές ρίζες των αμερικάνικων blues και του μπουζουκιού, χρησιμοποιώντας διαφορετικά κουρδίσματα του τρίχορου του μπουζουκιού, τα λεγόμενα ντουζένια, καραντουζένι, ή ντουζένι της ψυχής, ή ντουζένι του soul, το λένε μερικοί. Έγραψε τραγούδια με αυστηρά προσωπικό στυλ, που μοιάζει με ένα ιδιαίτερο κράμα πυραιώτικου ρεμπέτικου και blues. Δεν βρήκα όμως, δεν έχω ούτε ένα δίσκο του με τη φωνή του, ούτε βρήκα κάτι στο ίντερνετ. Τέλος πάντων, βρήκα τραγούδια που έχει γράψει για τον Νίκο Ξυλούρη, ωραία λαϊκά. Στις 24 Σεπτεμβρίου του 1988, ο Στέλιος Βαμακάρης ηχογράφησε με τον Louisiana Red το δίσκο CD «Το Blues συναντά το ρεμπέτικο», που περιέχει 8 blues κομμάτια με μπουζούκι και παγλαμά. Το 1994 έγραψε μουσική για το δίσκο «Ποιμαντικοί παραβάτες», ο οποίος ξεχώρισε για τον ιδιαίτερο ήχο του. Η καλλιτεχνική αξία του ιδιαίτερου ύφους της μουσικής του Στέλιου Βαμακάρη έχει αναγνωριστεί και από τη διεθνή blues κοινότητα. Έχει πάρει μέρος σε φεστιβάλ στη Σουηδία, στο Λονδίνο, στο Βέλγιο και άλλες χώρες. Παρουσίασε οπωσδήποτε τα τραγούδια του πατέρα του, του Μάρκου, και οπωσδήποτε τα δικά του καραντουζένια.

υπέροχη συνεργασία με τον Νίκο Ξυλούρη. Έβγα ήλιο, άλλη μια σύνθεση του Στέλιου Βαμακάρη σε στίχους Ερίκου Θαλασσινού.

Γάιτανο Φρυδούσα, το επόμενο, σύνθεση του Στέλιου Μακάρη και επίσης η στίχη του.

συνθέσεις του Στέλιου Βαμβακάρη. Ακούσαμε στο πρώτο ημίωρο απόψε όλα σχεδόν με τον Νίκο Ξυλούρη.

5 και 32 λεπτά, ο Ραβοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αγουζέτη, ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετς. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυσταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε, διασκεδάστε στο The Sphina κάθε Πέμπτη βράδυ με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε! Παραπέρα εκεί, στο Bosque of Fine Wine στο Somerville, ο Chris Lianos έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικέρς. Προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Bosque of Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο Πέμπτη. Στα παγκόσμια νέα, η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη, αλλά απρόσμενα σήμερα κυκλοφόρησαν τα 14 σημεία της. Στην Αμερική μας, η Fed ανακοίνωσε τα επιτόκια δανείων παραμένουν σταθερά προς το παρόν. Αυξανόμενη συννεφιά απόψε στη Μήνου Ναβοστόνη με περίπου 60 βαθμούς και πιθανότητα ψυχάλας μετά τα μεσάνυχτα. Αύριο Πέμπτη, σποραδική βροχή με περίπου 75-80 βαθμούς. Και το Σαββατοκύριακο προβλέπεται καλοκαιρινό. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 η ώρα. Και να συνεχίσουμε αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμπιερίδη. Τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Τραγούδια απόψε και ειδικά από το φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδίου Θεσσαλονίκης το 63 και 64. Το πρώτο, σύνθεση του Κώστα Κλάβα σε στίχους Αλεξόπουλου, πήρε το πρώτο βραβείο στο φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδίου Θεσσαλονίκης το 63. Πέταξε ένα πουλί, ερμηνεύει η Ελένη Ανουσάκη.

Το δεύτερο, σύνθεση του Τάκη Μωράκη με στίχους του Νάντια Κωνσταντοπούλου από το 64, το τραγούδι που κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Ελευθερού Τραγουδίου Θεσσαλονίκης τη χρονιά εκείνη. Ποιος ο τίτλος, με ερμηνεία βέβαια της Νάντιας Κωνσταντοπούλου.

Και το επόμενο τραγούδι διαγωνίστηκε στο φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού Θεσσαλονίκη το 64, αλλά προφανώς δεν πήρε το βραβείο. Σύνθεση του Αλέκου Γεωργιάδη με στίχους Κώστα Μάνεση. Τι είναι αυτό που με φέρνει κοντά σου, λέει η Κλειώδη Νάρδου.

6:15 ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αγουζέτη, ειδοποιήστε λοιπόν συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-70-40. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street Weymouth με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, φλαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγιελιοδότες μας.

Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα είπαμε το AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Ακουσέτη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, δυτικά μέχρι το Ουγούστα και περιχώρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περιχώρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατές μας από το Peabody, το Newton, το Westwood και τη Συνική Αποστόνη στο Jamaica Plain. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη απόψε θα ακούσουμε και άλλα 45 από την ελληνική τηλεόραση. Και το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη με γενικό τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek, A Memoir συνεχίζει τις πωλήσεις στο ίντερνετ, στα βιβλιοπωλεία στο ίντερνετ, Amazon κλπ. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

Τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής, ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι υπουργοί παρουσίασαν σήμερα τη νέα εφαρμογή «Πόσο κάνει» στο ίντερνετ, που επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 αγαθών ευρείας κατανάλωσης στα σούπερ μάρκετς. Ο Δήμος Σύφνου, για να προσελκύσει γιατρούς, δίνει δωρεάν διάθεση κατοικίας με όλους τους λογαριασμούς πληρωμένους, μηνιαίο επίδομα 300 ευρώ, καθώς και δύο δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφής κάθε μήνα για μετακίνησή τους με τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, αύριο Πέμπτη, στο Κίτρινο η Αττική για πρώτη φορά φέτος. Στα παγκόσμια νέα, μετά από 100 μέρες κρίσης στο νέο πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, με αλλεπάλληλες στρατιωτικές συγκρούσεις, πυραυλικές επιθέσεις, απειλές κλιμάκωσης και έντονο διπλωματικό παρασκήνιο, η ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης διατηρεί πολλές ασάφειες, αλλά τουλάχιστον οδηγεί σε μια αποκλιμάκωση που θα αποτρέψει ένα γενικευμένο πόλεμο στον κόλπο. Θα υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη, αλλά απρόσμενα σήμερα κυκλοφόρησαν τα 14 σημεία της συμφωνίας προσωρινού πλαισίου ειρήνης. Πάντως ο Νετανιάχου συνεχίζει να χτυπάει στόχους της Χεζμπολάχ στο Λίβανο και ίσως δημιουργήσει πρόβλημα στη Συμφωνία Ειρήνης. Η διεθνής τιμή πετρελαίου υποχώρησε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι, επιστρέφοντας στα επίπεδα πριν από την κρίση στον Περσικό κόλπο. Να δούμε πότε θα μειωθούν οι τιμές της βενζίνης. Στην Αμερική μας, πρώτη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Fed, στην οποία προεδρεύει ο νέος πρόεδρος της Kevin Warsh, και ανακοίνωσε τα επιτόκια δανείων παραμένουν σταθερά προς το παρόν με πιθανή άνοδο στο εγγύς μέλλον. Μεγάλο και πολύχρονο πρόβλημα στην Αμερική είναι το στεγαστικό και θα συνεχιστεί όσο διοικούν οι μεγαλομέτωχοι του τομέα με μόνο σκοπό τα αυξανόμενα κέρδη και καμία κυβέρνηση δεν έχει μπορέσει να το διευθετήσει. Συνεχώς αυξανόμενο και το κόστος για μια οικογένεια να στείλει ένα παιδί στο πανεπιστήμιο και καταλήγουν να στείλουν ειδικά τα αγόρια στις επαγγελματικές σχολές 2 χρόνια για υδραυλικό, ηλεκτρολόγο και άλλα επαγγέλματα από τα οποία κερδίζουν καλύτερους μισθούς. Η πρώτη τροπική θύελλα στη σεζόν άρθρα οργανώνεται στον κόλπο του Μεξικού. Αυξανόμενη συννεφιά απόψε στη Μίζωνα Βοστόνη με περίπου 60 βαθμούς και πιθανότητα ψυχάλας μετά τα μεσάνυχτα. Αύριο Πέμπτη, σποραδική βροχή με περίπου 75 βαθμούς, ίσως και 80. Αύριο βράδυ, σποραδικές μπόρες με 65. Το Σαββατοκύριακο προβλέπεται καλοκαιρινό. Και στη σημερινή συνεδρίαση των G7 στο γαλλικό αλπικό χωριό Εβιάν, πέρα από τη συζήτηση για τα σοβαρά θέματα Ιράν και Ουκρανίας, είχαν και τα αστεία τους. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι χθες βράδυ κοιμήθηκε τόσο καλά που σήμερα χρειάστηκε 3 καφέδες για να ξυπνήσει. Και όταν μπήκε τελικά στην αίθουσα, αργοπορημένος, 1 ώρα, ο κύριος Τραμπ δήλωσε «I am the boss» και όλοι γέλασαν με την καρδιά τους. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής, απόψε Τετάρτη, 17 Ιουνίου του 2026. Μια θερμή καλησπέρα και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελε Εδωτών μας. Market Basket is New England's most trusted grocery store for over 100 years, with a center store featuring over 52,000 items and catering to your every needs. You can be sure to find gluten-free, organic, non-GMO options, along with other dietary options, right next to other items. Our end caps at the front and back of each aisle feature this week's advertised items or special offers. Market Basket carries all your health, beauty care products, cleaning and laundry supplies, pet food and plenty of other non-food items. The Moolah's Market Basket, more for your dollar. Το Ελληνικό Μαζιροκομείο και Αναρωτήριο στο Κέντρο Μασαχουσέτης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ήμι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy,
occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.HellenicNursingAndRehab.org. Στο Ιθάκη Ρεστρόντ, στο Πίποντι, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Ρεστρόντ, ένα Newbury Street, Route 1 North στο Πίποντι, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Στα κοινωνικά μας νέα, εδώ στη Μύρνη Αποστόλη, το τετραήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης του Κέμπριτζ θα λάβει χώρα αρχίζοντας αύριο, 5η, 5 με 9 με γύρο night. Θα συνεχιστεί Παρασκευή και Σάββατο 11 με 10 και την Κυριακή 11 με 8 με όλα τα ελληνικά αυθεντικά φαγητά και λουκουμάδες οπωσδήποτε και γλυκά της Λοτόχου, αναψυδικά και διασκέδαση με την ορχήστρα Αθήνιαν του Γιώργου Καρατζά Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και ο DJ Σπύρος θα παίζει ελληνική μουσική τις υπόλοιπες ώρες και μέρες. Η κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης γιορτάζει το 50ο ετήσιο φεστιβάλ. Περάστε! Don't miss the annual 4-day Greek festival of the St. Constantine and Helen community of Cambridge. Thursday, starting tomorrow, Thursday, June 18th, Friday, Saturday and Sunday at their grounds, 14 Magazine Street. With all your favorite Greek food, pastries and music for dancing. Η Ομοσπονδία Ελληνοαμερικανικών Σωματείων Νέας Αγγλίας προσκαλεί τους συλλόγους μέλη σε Γενική Συνέλευση και Εκλογές τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 6 στο Μαλιώτιο. Παρακαλούνται οπωσδήποτε να διασφαλίσουν ότι θα είναι ταμιακός εντάξει ο κάθε σύλλογος ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου, Ισαύρου, Μανουήλ και Σαββίλ και λοιπόν μαρτύρων. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 4η Ιουνίου, Μητροφάνους, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, Μάρθας και Μαρίας Μυροφόρων. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας. Εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα 17 Ιουνίου, το 1631 πέθανε η Μουμτάζ Μαχάλ, σύζυγος του Μογγόλου αυτοκράτορα Σαχ Γιαχάν ο πρώτος. Προς τιμήν της, ο σύζυγός της δημιούργησε μεγαλόπρεπο μνημείο, το γνωστό Τάζ Μαχάλ, στην Ινδία. Το 1885 φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης το άγαλμα της ελευθερίας ως δώρο του γαλλικού λαού στον Αμερικανικό στην 100η επέτειο ανεξαρτησίας. Το 1917, σαν σήμερα, η Ελλάδα εισέρχεται επισήμως στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μετά από την διχόνοια που έφερε η διαφωνία Βενιζέλου με τον Βασιλιά. Το 1925, 29 χώρες υπογράφουν το πρωτόκολλο της Γενέβης που απαγορεύει τη χρήση δηλητηριωδών αερίων στον πόλεμο. Εντάξει, και σχεδόν όλες τα χρησιμοποίησαν. Το 1938, η Ιαπωνία κηρύσσει τον πόλεμο στην Κίνα. Το 1941, τα ιταλικά στρατεύματα αρχίζουν να αντικαθιστούν τα γερμανικά σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Το 1944, η Ισλανδία κηρύσσει την ανεξαρτησία από την Δανία. Το 1947, η Pan American ήταν η πρώτη εμπορική αεροπορική εταιρεία που ιδρύθηκε. Το 1950, στο Σικάγο, ο Ρίτσαρντ Λέισλερ κάνει την πρώτη μεταμόσχευση ύπατος, το σηκώτη δηλαδή. Το 52 ιδρύονται στη Λάρισα δύο εργοστάσια κατασκευής δημοσιογραφικού χάρτου από το άχυρο του Θεσσαλικού κάμπου. Το 67 η Κίνα δοκιμάζει την πρώτη της βόμβα υδρογόνου. Και τέλος σαν σήμερα 17 Ιουνίου το 72 στις ΗΠΑ πέντε άντρες συλλαμβάνονται ενώ προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Westgate.

0: καλοκαιρινά τραγούδια τώρα. Το πρώτο, Μια Ελλάδα Φως, του Γιάννη Χρυσομάτη.
1: Μέσα μου κράτω τις ακρογιαλιές σαν τις
0: με την Κωνσταντίνα.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Συνεχίζω με το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και καθώς προείπα, απόψε θα ακούσουμε κι άλλα 45 άρια από το Jukebox εδώ της ελληνικής τηλεόρασης, του καναλιού 1 της ελληνικής τηλεόρασης με πολλούς και διάφορους καλλιτέχνες. Όσοι είστε πάνω από 39 χρονών τα θυμάστε, τραγουδήστε μαζί μας. Καζαντίδης και Μαρινέλα.

0: 아니면 신세시 그게 듀투 에클렉투 칼리테크니
1: Κάθε μέρα με γκρινιάζει.
0: Πάνω καβάλα.
1: Ότι σε παραμελώ.
0: Με τρία κούρτη δεύτερη φωνή.
1: Αφήστο το αποδείξει. Μόνο σε ένα αγαπώ.
0: Μάλλον συγγνώμη. Σύνθεση του Απόστολου Καλδάρα. Σε στίχους στα Μολαδά.

Και όταν ίδια σε μια σύνθεση του Μητσάκη. Και μάλλον ντουέτο με το Μητσάκη.

θάνατα λαϊκά τραγούδια από τη δεκαετία του 60, από τα 45 της εποχής. Ακούμε απόψε εδώ στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

από τα καλύτερα τραγούδια της δεκαετίας του 60, κατά τη γνώμη μου. Σύνθεση του Μανώλη Χιώτη. Το ερμηνεύει ο ίδιος, ως δεύτερη φωνή βέβαια, μαζί με την Μέρι Λίντα, την τότε σύζυγό του.

Ε, ένα αλήτη πέθανε. Σύνδεση του. Τη λέει εκεί, παρακαλώ. Καπλάνη, του Κώστα Καπλάνη. Με τον Γρηγόρη Πιθηκότσι.

O Adonis Rebanis. Σε μια συνεργασία του Μουφλουζέλη και του Καλδάρα.

και θα κλείσω απόψε με μια μεγάλη σύνθεση. Του Βασίλη Τσιτσάνη, την οποία ερμηνεύει αυτός μαζί με την Κέτι Γκρέι.

Φίλοι ακροατές, ακροάτριες, να κλείνω σιγά σιγά. Καληνύχτα, καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!

1,5 λεπτό με πενιές το Σωτηρίζικο Βαδάκι και την υπενθύμηση ότι το φεστιβάλ της Συνότητας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Κέμπριτζ αρχίζει αύριο Πέμπτη, συνεχίζεται 4 μέρες.

Εγώ σαν τη Σέλιμπαν καψουρά κι αλήθεια. Μα ούτε αυτά την κάλυψαν, την έκανε εκεί.